Βαλίκο ζαϊ. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγγε βολοκό τεγά. Όλο κομπόκο άντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Δαλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ουρά. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ήωνα να ούτε όκο τένουν ιαλά. Να μπελά πενγίσα σε ουέ. Ήωνα να ούτε όκο τένουν ιαλά. Να μπελά πενγίτραγου ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσια νεκαουέ.